με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πίσω.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Γύρισε.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ μωρό μου,

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

τους γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
1: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψάχνω.

0: φωτιά. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: καλά.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
2: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: αγαπώ. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά,

ησυχάσει. Μ' έχεις κρυφά εξουσιάσει. Με τη σιωπή σου την ηχό. Απόψε πόνος ιερός για τόσα λάθη αν μαγιάσει.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: Πες.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

φωτιά. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πάρτα πόδια σου, ρε. Πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

δε μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: μπροστά. Φύγε μακριά του φύγε.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις. Προς

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: είσαι.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Απάμε κόντρα κι όπου βγει.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Και να πρώτο θυμηθώ νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό. Ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή τελειώσα όλη τη γραμμή. Σε ένα δίγαγα σε ράλι. Στην αρένα νικητής βρήκα τρόπο πριν μου πεις να ξεφύγω από την κρεπάλη.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφή.

0: τροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: σε δεν υπάρχει. Δεν δείχνει με τον έρωτα καμία σχέση να έχει.
1: Έχει να κάνει με την τρέλα και τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τη θέση απ' την ζωή.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό.

0: την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

πως θα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά. Εγώ

0: εγώ στα έλεγα.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Λοιπόν, καλησπερίζουμε, αλλά μπρατσέτα. Σε μία εκπομπή με απρόοπτα σήμερα, να πούμε περαστικά στα παιδιά, στον Κυριάκο και στον Νίκο το Μωραΐτη από την Κεφαλόνιαν Beer. Την πήρα Κεφαλονιά, στο αγγλικό μου δεν ήταν καλό. Τα οποία είχαν κάποιο απρόοπτο, κάποιο ατύχημα, οπότε να ενημερώσω τους ακροατές ότι αυτή η εκπομπή θα είναι κάπως πιο συμμαζεμένη, γιατί μας έτυχαν κάποια απρόπτα. Επίσης, την άλλη Πέμπτη θα σας ενημερώσω για τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων και το ΣΑΜ από το MasterChef και ένα σωρό άλλους, οι οποίοι δεν χωράνε στο δίωρο, δεν μπορούν να μεταφερθούν, και θα δούμε πώς θα την κάνουμε αυτή την εκπομπή. Το καλοκαίρι, λοιπόν, καλοκαίρι γάρ ήδη, θα έχουμε ανακατατάξεις και θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά, σε άλλη ροή, το αλαμπρατσέτα. Έτσι, Λαμπρογιάννη?
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Ωραία. Να χαιρετήσουμε και τη ζωή μας, της οποίας εγώ είπα να μην έρθει και ταλαιπωρηθεί, γιατί η εκπομπή δεν θα κρατήσει ολόκληρη τη διάρκειά της, δεν θα διαρκέσει 2 ώρες. Και κοντά μας έχουμε το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, του οποίου έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι και νεότευτο μέλος. Με έχετε αποδεχτεί? Ωραιότατα.
2: Με χαρά.
0: Με μεγάλη χαρά. Είμαι στους φίλους και να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική η στήριξη αυτού του συλλόγου, διότι δεν είναι κάτι που αφορά τους παθόντες.
3: Σωστά.
0: Μας αφορά όλους. Εύχομαι να μην μας αφορά προσωπικά στο μέλλον, ούτε εμάς ούτε κάποιο άτομο της οικογένειάς μας, αλλά πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, να κατανοούμε, να μπορούμε να συνυπάρχουμε, και αν αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα ομιγέννητο, να ξέρουμε να το διαχειριστούμε. Έλα, Μπρογιάννη.
1: Ναι, είναι πολύ σωστά.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θα μου παρουσιαστείτε, θα μου αυτοσυστηθείτε εκ νέου και θα μου πείτε τι εκάματε, να το πω κεφαλονίτικα, και τι επίκετε να κάμετε. Λιξουρέικα τα λέω, είναι ίδια διάλεκτος, ίδια.
2: Ίδια.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε. Εγώ έχω την τιμή να προεδρεύω του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και θεώρησα καλό, όπως συνεννοηθήκαμε, να έρθει και κάποια άλλα μέλη, γιατί είναι μια δουλειά η οποία γίνεται ομαδικά, είναι μια προσπάθεια η οποία χρειάζεται δυνάμεις για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε δράσεις και ενέργειες για το Σύλλογο, και γι' αυτό το λόγο είναι εδώ αξιόλογοι άνθρωποι και αξιότιμοι συνεργάτες που βοηθάνε πολλές φορές, και μόνο η παρουσία τους είναι σημαντική για να δώσει την δύναμη που χρειάζεται να υλοποιηθεί μια προσπάθεια.
0: Να πούμε ότι είστε ο κύριος Αναστάσιος Λασκαράτος.
2: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Ωραία, γιατί δεν μου συστηθήκατε.
1: Από το Λιξούρι, φαντάζομαι.
0: Λίγο το Λασκαράτος, όχι, είναι από το Αργοστόλι.
2: Όχι, παιδιά, μην παράτε
0: με τώρα. Θα φύγει το άγαλμα, όπως είναι ολόκληρο, κολυμπώντας.
2: Το θέσεις έτσι
0: κομικά,
2: αλλά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ποια είναι η οικογένεια στο Λιξούρι και ποια είναι και η οικογένεια των Λασκαράτων στο Αργοστόλι.
0: Έχουμε και εδώ, έχουμε.
2: Ναι, ασφαλώς και πολύ. Το δέντρο είναι ίδιο. Τα κλαριά έχουν διαφορά.
0: Το δέντρο είναι λιξουρέικο?
2: Όχι, όχι. Το δέντρο είναι κωνσταντινοπολίτικο.
0: Α, κωνσταντινοπολίτικο.
2: Ναι, από Κωνσταντινούπολη. Με τη μόνη διαφορά ότι οι λασκαρατέοι του Λιξουρίου ήρθαν από τη... φύγαν από την Κωνσταντινούπολη, είχαν πάει στο Μιλάνο ως λάσκαροι, και από το Μιλάνο ήρθαν οι Κεφαλονιά.
0: Οι λάσκαροι είναι από το Μιλάνο? Αυτοί που είναι στα Δειλινάτα,
1: Έχουμε, ναι,
2: και, λάσκαροι. Και υπάρχουν
1: και στα Ραζάτα.
2: Και οι λάσκαροι που φύγανε από την Κωνσταντινούπολη και ήρθαν στο Αργοστόλι και γίνανε είτε λάσκαροι παραμείναν, είτε γίνανε λασκαράτη.
0: Τι ωραία.
2: Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά είναι πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να την πιάσουμε.
0: Θα την πιάσουμε. Ναι. Τώρα θα σκεφτώ εγώ πώς θα εντρυφήσουμε στα δρώμενα τώρα. Ωραία, μην ανησυχείτε.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, για πείτε μου τι έγινε και να μιλήσουν, και θέλετε να μου...
2: Να βεβαίως. Ωραία.
0: Η ωραιοτάτη. Και νέα στο ράδιο, δεν σας έχουμε ξαναφιλοξενήσει.
3: Είναι τύχη, αν και εγώ με χρόνια κάνω και εγώ δράσεις. Ονομάζομαι Λουκέρια Θανασία. Αρχικά να σας πω ότι εγώ είμαι κοινωνιολόγος, άσχετα από αυτό, και θα πω πώς συνδέεται και η σχέση μου με το σύλλογο αυτό και καθώς και με το σύλλογο. Είμαι χρόνια πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων του Β' Δημοτικού Σχολείου Λεξουρίου και κάνουμε πάρα πολλές δράσεις.
2: Πιο αργά. Του δεύτερου, πες το, του δεύτερου, δεν το πιάσαμε.
3: Του δεύτερου.
0: Χρόνια, πόσα χρόνια μπορεί να
3: είμαι. Είμαι 10.
0: 10 χρόνια. Α, 10 χρόνια.
3: 10 χρόνια. Να ήμουν 4 χρόνια στο νηπιαγωγείο και καπάκι μετά κατευθείαν συνέχισα στο δημοτικό.
0: Το συνέχισα.
3: Οπότε είναι περίπου 10 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό και είμαι πρόεδρος εκεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο, το ότι ασχολούμαι και εγώ σαν και σαν πώς θελοντικά κάνεις πράγματα και με τα κοινά και πιο πολύ με τα παιδιά, είναι κάτι που αγαπώ και προσπαθώ και κάνω. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι, άκουσα για το Σύλλογο Ατόμων Διαβήτη και Φίλων. Εγώ άνοιγα στην αρχή στους φίλους, σαν και σαν τώρα που είσαι νέο μέλος. Αγκάλιασα αυτό το σύλλογο. Ο Αναστάσης είναι η ψυχή του συλλόγου. Είδα την προσπάθεια που κάνει η κυρία Βούλα, ο κύριος Αναστάσης για όλο αυτό. Και στην αρχή μπήκα ως φίλη και σιγά σιγά πλέον είμαι και στο διοικητικό συμβούλιο. Είμαι εδώ, προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ για το χρόνο που έχω, γιατί και εγώ έχω δύο παιδάκια, έχω δουλίτσα, δεν είναι υποχρεώσεις πολλές. Και δεν είναι εύκολο, αλλά κάνω τέτοιο έργο και θέλω τόσο πολύ να βοηθήσω όλο αυτό που ναι, χαίρομαι και είναι τιμή μου που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Οπότε έτσι συνδέομαι κάπως έτσι με τους συλλόγους και με όλο αυτό. Αυτό είναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να έχουμε κόσμο. Μ' αρέσει να λέγουμε και νέα παιδιά. Εγώ σε αυτό σημείο θέλω να πω κάτι σημαντικό. Είναι ότι είναι λίγο παρεξηγημένο αυτό. Και θέλω ως παράδειγμα να δείξω τι. Εγώ δεν νοσώ προσωπικά. Θέλω λίγο να απενοχωνοποιηθεί λίγο όλο αυτό για το άτομο που νοσούν. Γιατί νομίζω ότι όποιος νοσεί πρέπει να το κρύβει, ότι πλέον ο διαβήτης είναι κάτι το οποίο προσεχώς όλοι δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Και είναι μέσα στη ζωή μας. Βλέπεις κόσμο, ο οποίος ακόμα είναι, άλλοι το κρύβουν, άλλοι όταν ακούν ότι κάποιοι διαβήτη μαζεύονται. Πρόσφατα είχαμε μία πρόσφατα, θέλω να το πω.
2: Να το πεις. Γιατί
3: είχα μία άσχημη εμπειρία πρόσφατα. Πέρυσι
2: στην
3: εκδήλωση στα Βεργότια.
0: Στο Λεξούρι.
3: Στο
2: σε σένα. Στη δικιά
3: πρέπει να ήσουν και εσείς, πρέπει να σας πήρε το μάτι.
0: Εγώ ήμουν στο Αργοστόλι φέτος. Πέρυσι έγινε Λεξούρι.
3: Πέρυσι δεν ήσουν, όχι.
2: Όχι, συγγνώμη. Σε μία.
3: Στο Αργοστόλι.
2: Πάλι μία εκδήλωση. Δεν ξέρω αν ήταν Βεργότια.
3: Ήταν, πέρυσι ήταν σίγουρα.
0: Στο γήπεδο.
2: Όχι.
3: Στην πλατεία.
1: Στο Βαλιάνι.
0: Στο Βαλιάνι, εγώ το διοργάνω.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο.
2: Μα είχατε προσκαλέσει εκεί.
3: Είχαμε έρθει, δεν ξέρω αν το θυμάμαι.
0: Ναι, είχατε τραπέζι.
2: Μπράβο.
3: Είχαμε, μπράβο, ήμασταν εκεί. Και ο λόγος που είχαμε έρθει και ήταν για να ενημερώσουμε.
0: Α, που δεν ήθελε κόσμος να. Και σας κάτι σας είπανε, θυμάμαι.
3: Το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ βρήκα κάτι κορίτσια εκεί, πλησίασε, λέω να σας ενημερώσουμε για το σύλλογο που υπάρχει. Και ήταν ένα κορίτσι τέλος πάντων. Και όταν είπε ότι είμαστε από αυτό το σύλλογο, είμαστε μια χαρά εμείς. Γιατί δεν έχουμε κάτι.
0: Αλήθεια, λες τώρα. Δεν το θυμάμαι ότι είναι.
3: Ειλικρινά, σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά της. Γύρισα πίσω, το είπα στο πρόεδρο. Ήθελα να βάλω τα κλάματα και νιώσα πάρα πολύ άβολα. Γιατί έδειξε μια τέλος αποστροφή και ήταν και όλη η παρέα που συμφώνησε. Βέβαια, μια
0: συμφώνησε η παρέα.
3: Δεν τη είπαν τι λες τώρα, ναι, κορίτσι μας, πες μας, ή δεν ενδιαφέρομαι, ευχαριστώ, ας πούμε. Το ότι είμαστε μια χαρά εμείς.
0: Είμαστε μια χαρά εμείς.
2: Κοίτα, το είπε αυτό. Η Αθανασία και πρέπει να γίνει έτσι πιο διακριτό.
3: Αυτό.
2: Το στίγμα.
0: Λυπάμαι, παιδιά. Ναι, εντάξει.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και όπως έχω πει και άλλη φορά εδώ, γι' αυτό λεγόμαστε Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη.
3: Σωστό.
2: Δεν είναι δικιά μας εφεύρεση, είναι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπου λέει ακριβώς δεν το λέμε διαβητικό, δεν το λέμε καρκινοπαθή. Δεν το λέμε καρδιοπαθή, για να μην τον χαρακτηρίζουμε.
0: Βρε παιδιά, δεν είναι μεταδοτικό, συγγνώμη τώρα, δηλαδή για όνομα
3: ούτε
0: του Θεού.
3: Ούτε κολλητικό είναι, μεταδοτικό.
0: Εγώ δεν το θυμόμουν, θυμόμουν που μου είχες πει.
3: Α, το
0: Βεβαίως, αλλά λέω σε ποια Βεργότια.
3: Γιατί έγινε εκείνη την ώρα.
0: Θυμόμουν γιατί ήταν απαγοητευμένος ο Αναστάσης. Εμείς, κοίταξε, σας καλέσαμε για και όποιος ενδιαφέρεται. Άλλο να μην ενδιαφέρεσαι, γιατί ξέρω εγώ, έχεις το μυαλό σου, αγώνες και αυτά, και άλλο να προσβάλλεις.
3: Ναι. Αυτό.
2: Δεν βαριέσαι.
0: Εντάξει, γιατί ήταν μια εκδήλωση που είχε κόμμα.
3: Και είπαμε να συστηθούμε, να γνωρίσει ο κόσμος ότι υπάρχει.
0: Αλλά αυτό δεν το θυμόμουν. Να θυμόμουν κάτι αρνητικό που μου είχε πει ο Αναστάσης. Γιατί τον είδα στεναχωρημένο.
2: Ναι.
0: Μετά στο τέλος. Ναι. Αυτό.
4: Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Γιατί είναι εντάξει τα κορίτσια, ήταν το μυαλό της αλλού.
0: Μα όπως και να είναι το μυαλό σου αλλού. Ενημερώσου, δηλαδή. Συγγνώμη το.
4: Να συστηθώ και εδώ.
0: Ναι, συστηθείτε.
4: Ναι, είμαι η Παρασκευή Αντωνέλου Βασάλα και είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Έχουμε κάνει την παρέα αυτή ο Σύλλογος και έχουμε τον πρόεδρο που είναι πολύ δραστήριος. Του συμπεραστεκόμαστε. Είναι για το καλό, όχι μόνο το δικό μας που εγώ νοσώ, αλλά και για όλη την κοινωνία. Δεν ξέρει αύριο ο καθένας τι θα του παρουσιαστεί.
0: Εσείς νοσείτε και ναι. Κάνατε και όλα αυτά που έχετε κάνει στη ζωή σας. Τι να πω.
4: Ναι. Δεν είναι τίποτα το ζάχαρο. Εντάξει, το συντηρείς απλά.
0: Δηλαδή θέλω να πω.
4: Το σπουδάζεις, το ζάχαρο θέλει να το σπουδάσεις.
0: Να πω για τον κόσμο ένα λεπτό, ναι. Να πω τι εννοώ.
4: Παρακαλώ.
0: Εννοώ ότι αυτό θέλει μία διαχείριση. Σε μία κυρία όπως εσείς, η οποία είναι γιαγιά, έχει υποχρεώσεις, έχει να διαχειριστεί και όλο αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπουδάσει. Η γιαγιά ετούτη εδώ έχει σπουδάσει. Συγγνώμη που σας λέω γιαγιά, γιατί στη γιαγιά. Αποφασίσατε με όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν μία. Ας αφήσουμε το ζάχαρο στην άκρη. Μία γιαγιά. Πού είναι. Εντάξει, υποχρεώσεις, μια παραίτηση που έχουν οι άνθρωποι από κάποια.
4: Εγώ αντιμετώπισα τους γάμους σπουδάζοντας, τα βαφτίσια και τον αγκονιά μου. Σπουδάζοντας. Όλα αυτά, το μάζαμα των ελιών, σπουδάζοντας. Όλα αυτά. Δεν τα παράτησα. Όλα αυτά.
0: Είναι πτυχιούχος η κυρία εδώ πέρα, από το ΤΕΙ ψηφιακών μέσων. Πήγε στο σχολείο.
4: Δημόσια σχέση και επικοινωνία.
0: Ναι, δημόσια σχέση και έχει αλλάξει. Ναι, εγώ έχω μείνει στα παλιά.
4: Χρονιά, αυτή τη χρονιά που τελείωσα, άλλαξε το
0: όνομα.
4: Αλλά δεν ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα η χαρά μου ήταν ότι πήρα γνώσεις. Από εκεί και ύστερα δεν θα τις χρησιμοποιούσα έτσι κι αλλιώς. Αλλά μου άνοιξε πολλές πόρτες και πολλά παράθυρα αυτό το πτυχίο.
0: Ο μπαμπάς μου είχε ζάχαρο, να ξέρετε. Δηλαδή χρόνια έκανε ενέσεις, είχε το μετρητή του, έζησε, είχε και λευχαιμία και πέθανε στην ηλικία των 72 ετών, που για να καταλάβει ο κόσμος, θεωρώ ότι με όλα αυτά τα θέματα που είχε, διαχειριζόταν και το ζάχαρο. Θέλω να πω ότι το ζάχαρο δεν είναι...
4: Θέλει να το σεβαστείς.
0: Θέλει προσοχή και σεβασμό και δεν θα πεθάνεις από αυτό.
4: Δεν θέλει να δεις τη ριγανάδα και να φας ό,τι είναι στο πιάτο.
0: Ναι.
4: Θέλει
0: να φας. Έκανε παρασπονδίες και ο μπαμπακούλης μου εκεί, δηλαδή, αλλά έπαιρνε την ένεση και
4: αυτό που πρέπει να φας.
1: Θέλει προσοχή στη διατροφή.
0: Ναι, θέλει μια προσοχή, αλλά δεν είναι τι. Δηλαδή δεν είναι.
1: Τι ακριβώς πρέπει να τρώτε, τι
4: από όλα, αλλά λίγη ποσότητα. Μικρή ποσότητα. Από όλα.
1: Και πρέπει να προσέχετε και το βάρος και τα λοιπά.
4: Αυτό και αυτό. Περπάτημα. Το περπάτημα είναι το σπουδαίο.
0: Ναι, όλη μέρα
2: αυτό. Μια ισορροπημένη διατροφή, η άσκηση.
4: Ναι.
2: Και κυρίως τις οδηγίες των ιατρών.
4: Αυτό.
2: Να ακολουθούμε τη φαρμακευτική αγωγή.
1: Οπότε δεν υπάρχει κάτι που είναι απαγορευτικό.
2: Όχι.
1: Το σταφύλι,
2: όχι. Αρκεί να είμαστε ρυθμισμένοι. Να μπορούμε δηλαδή να τρώμε και να ελέγχουμε ό,τι τρώμε. Τα άνθρακες, ζάχαρα και τα λοιπά.
0: Ναι. Και μετά θέλει
2: ρυθμίσεις. Σε μια ισορροπημένη κατάσταση. Και αυτό να μπορούμε να το ρυθμίζουμε, το ζάχαρό μας να το ρυθμίζουμε. Και να κάνουμε συχνές εξετάσεις. Όπως βγήκε και με την ευκαιρία αυτή να αναφέρω το συνέδριο που έγινε.
0: Ναι, να τα πούμε γιατί το ξεφύγαμε.
2: Το διήμερο συνέδριο με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο Γραφείο Ελλάδος, που ήρθαν εδώ 10 άνθρωποι. Ήρθε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, η κυρία Χριστίνα Μαρία Κράβαρη. Ο διοικητής της ΕΚΤΗΣ είπε. Ήρθαν άνθρωποι από άλλες διοικητές άλλων νοσοκομείων, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είχαμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Κουρίτονα, την Περιφερειάρχη. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
0: Ο μόνος από τους αιρετούς, να το πούμε, και οι αιρετοί πρέπει να δίνουν βάση σε αυτά.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ίσονος σημασίας. Με συγχωρείτε για το διάλειμμα.
2: Δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι αυτή η υψηλή εκπροσώπηση σε αυτό το διήμερο ήταν ένας σημαντικός σταθμός ανάδειξης των προβλημάτων των νησιών μας και βγήκανε συμπεράσματα και κατευθύνσεις για το τι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Ζωάο Μπρέντα, ο δόκτωρ Ζωάο Μπρέντα, ο πρόεδρος του οργανισμού. Σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα για να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία εδώ διακρίναμε ως προβλήματα. Επίσης, είχαμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Χασαπίδου, η οποία είναι καθηγήτρια διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, όπου επιτόπου τέθηκε το θέμα της μέτρησης του προβλήματος της παχυσαρκίας και του διαβήτη με πραγματικά στοιχεία στο νησί. Ξέρετε ότι δεν έχουμε στοιχεία, δεν γνωρίζουμε πόσοι πάσχουν από διαβήτη και πόσοι είναι παχύσαρκοι. Παχύσαρκος μπορεί να είσαι και με λίγα κιλά.
3: Έτσι.
2: Και η αναλογία μεταξύ βάρους και ύψους να μην είναι αυτή που πρέπει και θα πρέπει να το διορθώσεις και να το κάνεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι ήταν μια εκπληκτική εκδήλωση και η μεγαλύτερη της επιτυχία ήταν η δεύτερη μέρα που πήγαμε, μαζέψαμε την πέμπτη και την έκτη τάξη των δημοτικών σχολείων του Λιξουρίου και του πρώτου, του δεύτερου, αλλά και της Αγίας Θέκλης.
3: Αυτό.
2: Ήταν μια τρομερή εμπειρία για τα παιδιά, γιατί με τρόπο απλό, πρακτικό και διαδραστικό μάθανε για την υγιεινή διατροφή, πώς πρέπει να τρέφονται. Όχι να βάζουμε να γεμίζουμε το στομάχι μας με ό,τι να είναι, αλλά να τρώμε τροφές οι οποίες πραγματικά προσφέρουν ενέργεια και δίνουν και ευεξία, υγεία στον άνθρωπο. Και έγινε αυτό με ένα εξαιρετικό θεατρικό που έστησε η Ελένη Σολομού. Είναι...
0: Α, έκανε θεατρικό, ναι, δεν το
2: ναι.
0: Πήρα χαμπάρι.
2: Ναι.
4: Και το λόγος.
2: Με δύο εθελόντριες στη...
3: Από το Ανάκαρα.
4: Αυτοποιούσε
0: για να
2: την Κορίνα. Ναι, την Κορίνα Πέστανο.
0: Δύναμη η Κορίνα, ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Η Κορίνα Κατσούρη.
3: Κατσούρη, ναι, συγγνώμη. Μετά από το κορίτσι, τι λένε.
4: Ναι, η Σόνια.
3: Ναι,
4: η Χριστοφοράτου.
2: Χριστοφοράτου.
4: Είναι φοιτήτρια στο τέλειο.
0: Τα ξέρω, είχαν παίξει στο βιντεάκι για το Λασκαράτου.
2: Ναι, κάνανε λοιπόν ένα θεατρικό που αυτό είναι βιωματικό για τα παιδιά.
3: Πολύ.
2: Δεν τους λες και βγάζεις και διαφάνειες και παρουσιάσεις και ωραία και καλά.
0: Ναι, ποιος ασχοληθεί, βλέπουν περισσότερο.
2: Ενώ αν το αντιμετωπίζεις ας πούμε μπροστά σου ως θέμα και το βλέπεις πώς γίνεται, πολύ σωστά, μιλάς τη γλώσσα τους, το δέχεται βιωματικά το παιδί. Μετά τους έκανε και ένα παιχνίδι. Πέταξε κάρτες κάτω και τους είπε λάτε να διαλέξετε πώς φτιάχνουμε ένα υγιεινό γεύμα. Δώστε μου τρεις τροφές οι οποίες αποτελούν τη βάση.
0: Μπράβο στην Ελένη. Πολύ ωραία.
2: Απίστευτα.
0: Πολύ ωραία.
2: Επίσης, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έπαιξε και ένα παιχνίδι ερωταποκρίσεων με τα παιδιά πάνω στο θέμα της υγιεινής διατροφής και της παχυσαρκίας, ο οποίος ήταν εκπληκτική παρουσίαση που μας έκανε την πρώτη μέρα, ήταν 230 κιλά. Και όταν, και όταν εμφανίστηκε σε εμάς να κάνει την παρουσίαση ήταν 80.
3: Φοβερό.
2: Είχε καταφέρει να, γίνει, να μείνει 80 κιλά ο άνθρωπος, ας πούμε, και να συντηρείται έτσι. Και το πιο συγκλονιστικό, το δεύτερο κομμάτι στα σχολεία, είχαμε οργανώσει με τους, τον κύριο Μωραΐτη,
3: και την κυρία Στραβάκου,
2: Στραβάκου
3: και
2: την κυρία Λουκέρη,
3: ναι, οι
2: τρεις γυμναστές.
0: Ο Τζέρι και η Ευαγγελία.
2: Ο Τζέρι.
3: Αλλά ήταν η δουλειά πιο πολύ του Τζέρι, του Μωραΐτη και της Στραβάκου.
2: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε διαδικτυακές συναντήσεις που κάνουν και τα λοιπά και με τα σχολεία μετά είχε εκφράσει την επιθυμία τι θέλουμε να κάνουμε με τα παιδιά. Εκτός από αυτή την ιστορία στο αμφιθέατρο, άσχετα αν ήταν βιωματική, αν ήταν διαδραστική και τα λοιπά, να κάνουμε και κάτι άλλο ώστε τα παιδιά να συναισθανθούν την πραγματική ανάγκη να γυμνάζομαι, να κινούμαι,
3: να
2: μαζί με όλα αυτά να ελέγχω το βάρος. Είχαν σχεδιάσει λοιπόν παιχνίδια που είχαν να κάνουν με την άθληση, είχαν σχεδιάσει να κάνουν αυτά τα ωραία που κάνουν, πώς το λένε, το χορευτικό που χάνεις τη θέση, ότι βρίσκεις, και μετά είχαν χορούς και ευρωπαϊκούς και στο τέλος παραδοσιακούς.
0: Α, τι ωραία.
2: Ξέρετε τι έγινε
0: μου τα λέγατε off κάμερα.
2: Ναι. Ξέρετε τι έγινε στους παραδοσιακούς χορούς. Ενθουσιάστηκαν οι άνθρωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
0: Έπαιξε βιολί εκεί, φαντάζομαι, και έγινε τζέρτζελος.
2: Από τους ανθρώπους Από τους 10 ανθρώπους που ήρθαν, οι 4 ήταν ξένοι. Ουκρανοί, Ιταλοί.
3: Πορτογάλος ήταν και ο.
2: Και Πορτογάλος ο πρόεδρος. Ο οποίος τους βούτυξε και πήγαν και χορέψανε.
0: Σου λέει, δεν έχω ξανακούσει τέτοιο νύχο.
2: Μέσα, εδώ.
4: Εξαιρετική εκδήλωση, εξαιρετική.
2: Και ήταν το επιστέγασμα αυτό της όλης της ιστορίας. Έφυγε κατενθουσιασμένος. Μου λέγε, σου μιλάω ειλικρινά, δεν περίμενα ότι θα μπορέσει ένας μικρός οργανισμός όπως ο δικός σας να διοργανώσει αυτό το πράγμα και να μας ενθουσιάσει έτσι. Ήταν λοιπόν μια εκπληκτική πραγματικά εκδήλωση. Που αισθανόμαστε, νομίζω όλοι, γιατί το έχουμε συζητήσει, αισθανόμαστε υπερήφανοι, όχι γιατί φέραμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Κεφαλονιά, αλλά γιατί ήταν μια σοβαρή εκδήλωση που έβαζε παρακαταθήκες.
3: Άφησε ιστορία.
2: Είπες, πραγματικά ήταν σημαντικό που ο Αντιπεριφερειάρχης ήρθε εκεί. Θέλω να πω ότι και η Περιφέρεια, με τον κύριο Κουρί, και ο Δήμος στηρίξαν την προσπάθεια. Με γεύματα, με προσφορά,
4: καφέ, ιστορίες.
2: Μας βγάλανε να πω ένα μεγάλο έξοδο. Και εγώ νομίζω ότι αυτό έγινε γιατί δεν το απαιτήσαμε. Δεν πήγαμε να το ζητήσουμε. Ξέρεις, είπαμε ότι κάνουμε αυτή την εκδήλωση και είπαν εμείς θα σας βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Εγώ λέω ότι πέρα από το οικονομικό θέμα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είμαστε ανέσοδοι,
3: έτσι.
2: Άνευ εσόδων, η σημαντικότητά του είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σε οποιαδήποτε μορφή της αναγνωρίζει τη σύνδεση που υπάρχει με τους συλλόγους και την κοινωνία για ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την υγεία των ανθρώπων. Και σε αυτό πρέπει να χτίσουμε και σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε. Κυρίως στο κομμάτι της πρόληψης των ασθενειών. Των εξετάσεων πρέπει να γίνονται για να βλέπεις που είσαι. Γιατί ας σου πω κάτι, μία εξέταση που για μας είναι δωρεάν, έτσι, αν πάμε στο νοσοκομείο να ζητήσουμε να κάνουμε εξέταση αίματος για να δούμε κάποιους δείκτες, από το ζάχαρο μέχρι οτιδήποτε άλλο, μπορεί να μας αφορά, να μας ενδιαφέρει, μπορεί αυτή η εξέταση να κοστίζει στο δημόσιο σύστημα υγείας 100 ευρώ. Εάν το αφήσουμε και πάμε όταν το σύμπτωμα εμφανιστεί, τότε αρχίζουμε και επιβαρύνουμε το σύστημα υγείας με πολλά κόστη.
0: Γιατί δεν κάνετε το εξής που το σκέφτηκα εγώ τώρα, να συνεργαστείτε με το. Θέλω να μιλήσει και η κυρία Βούλα, κάτι ήθελε να πει όμως και θα σας πω.
2: Βεβαίως, με συγχωρείτε.
4: Όχι. Ήθελα να πω. Εμένα με συγχωρείτε που επενεύει. Ήθελα να πω όλα αυτά γίνανε γιατί ο πρόεδρος, ο κύριος Αναστάσης Λεσκαράτος, μα πρέπει να το πούμε και να το τονίσουμε, ότι είναι άξιος, έχει εμπειρία χρόνο και έχει την καλή διάθεση να βοηθήσει. Χωρίς μεγάλα λόγια. Χωρίς τουπέ βοηθάει γιατί έχει την ικανότητα. Και βλέποντάς το εμείς αυτό, το συμπαραστεκόμαστε και είμαστε
3: δίπλα. Και
4: εκεί, στον πρόεδρο.
2: Δεν χρειάζονται αυτά.
4: Μα δεν γίνεται.
2: Έχω την αίσθηση.
0: Εγώ νιώθω δίπλα. Αφήστε να υποθούν αυτά που πρέπει.
2: Δεν είναι αυτό το σημαντικό.
0: Είπαμε η μετριοφροσύνη για τους μετρίους και εσείς δεν είστε μέτριος. Οπότε είστε ένας άνθρωπος
4: που...
2: Εντάξει.
0: Που δημιουργήσατε καταρχήν μια εξωστρέφεια σε ανθρώπους, τους δίνετε τη δυνατότητα της εξωστρέφειας σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να υποφέρουν και να μην μπορούν να εκφραστούν.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί κάθε πρόβλημα δεν είναι μόνο το πρόβλημα, είναι και όλα τα παρελκόμενα και είναι η ψυχή των ανθρώπων.
3: Και αυτό
0: φέτος, σήμερα η μέρα νοσεί πολύ περισσότερο από ό,τι παλαιότερα. Άρα δίνετε βήμα και κάνετε, απενοχοποιείτε μια κατάσταση
3: αυτό.
0: Που δεν είναι, δεν πρέπει, σας λέω, ο πατέρας μου τον ανέφερα γιατί ο θάνατός του προέκυψε από κάτι άλλο. Ο διαβήτης ήταν ένα ανύπαρκτο πρόβλημα. Ανύπαρκτο στην κυριολεξία, δηλαδή θυμάμαι η μάνα μου να νευριάζει και να του λέει πάλι παλαβομάρες έκανες και να πας να σου ρυθμίσουν το ζάχαρο και γιατί έφαγες αυτό. Και εντάξει, έκανε μια ένεση, πήγαινε το ρύθμιζε, είχε το. Δεν είναι κάτι, δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
4: Αρκεί να τηρήσει αυτά που σου λέει.
0: Ναι,
4: ο γιατρός.
0: Αυτό.
2: Διαισθάνθηκα μια ερώτηση που δεν τα κάνετε.
0: Ναι.
2: Η οποία πάρα πολύ σημαντική.
0: Για πείτε, ναι. Γιατί μπορώ να...
2: Είπατε, γιατί δεν κάνετε...
0: Α, μια συνεργασία ήθελα να σας πω. Σκεφτόμουν να κάνετε μια συνεργασία, καταρχάς, στο νοσοκομείο πάνε πάρα πολλοί αιμοδότες. Υπάρχει ο Σύλλογος Φωκάτων που στέρνει αιμοδότες. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί. Να γίνεται παράλληλα με την αιμοδοσία που στο νοσοκομείο προσφέρουν, άρα το νοσοκομείο τους κάνει εξετάσεις αιματός, γιατί ή μπορεί να το συνδυάσουμε κάτι τέτοιο, να γίνεται και μέτρηση του ζαχάρου.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όποιος είναι αιμοδότης, πέρα από το ότι είναι αιμοδότης, να μετράει και το ζάχαρο ή να μπορεί, ναι, σαν δώρο, ας πούμε, ναι, μαζί με τον άνθρωπο που είναι αιμοδότης, να φέρνει και ένα συγγενικό του πρόσωπο και να γίνεται μια μέτρηση.
2: Είναι πολύ ωραία ιδέα και αν μπορείτε να μας φέρετε σε επαφή με αυτούς.
0: Ναι, βεβαίως σας φέρω. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι και αυτός σαν και εσάς,
2: ναι,
0: της προσφοράς και του αρέσει να...
2: Απλά να πω ότι οι αιμοδότες σίγουρα δεν είναι διαβητικοί.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
2: Έτσι, γιατί ναι, δεν παίρνουν φάρμακα.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα.
0: Μπορεί να μην το ξέρουν τι είναι.
3: Αυτό, πάνω σε αυτό, εγώ ναι, να πω κάτι, γιατί παίζει ρόλο. Εσείς μιλάτε ως ασθενείς πάνω σε αυτό το κομμάτι, ενώ πιο πολλοί μας ακούν δεν είναι ασθενείς. Που πάω, στην αρχή που ξεκίνησα ως φίλη του συλλόγου και πήγαινα στα σεμινάρια που έκαναν και στις ομιλίες, ανακάλυψα κάτι πολύ σπουδαίο που δεν το γνώριζα μέχρι πρότινος. Δεν ανακαλύπτεις αν έχεις, αν νοσείς από ζάχαρο, από μία απλή εξέταση αίματος. Πώς το ανακαλύπτεις, για πες μου, για εξήγησέ το λίγο.
2: Απλή εξέταση αίματος γίνεται, στην εξέταση, ναι, αίματος γίνεται να... και...
3: Μια συγκεκριμένη εξέταση.
2: Όχι, όχι, μετά, το συζητάς μετά για την γλυκοζηλιωμένη.
3: Αυτό εννοώ.
2: Όχι, στην απλή εξέταση αίματος που γίνεται, ανιχνεύεται το ζάχαρο. Αν δει δηλαδή ο γιατρός ότι είσαι στο 1,10, 1,20... Σου λέει
3: δεν είναι κάτι
2: κοιτάξεις.
3: Ξεκάθαρο. Καλό είναι. Ποιον είχαμε καλέσει πέρυσι και μίλησε πάνω σε αυτό. Καλό είναι να γίνεται μια η εξέταση που λέγεται για μέτρηση για γλυκοζιωμένης, όπου αυτό δείχνει ξεκάθαρα.
2: Ας μην εντρυφήσουμε
3: σε αυτό. Απλά το λέω γιατί
0: απλά μπορεί να είναι.
3: Καμιά φορά δεν το
2: αλλά,
3: δίνει σημασία.
2: Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνδράμουμε τους ανθρώπους που είναι αιμοδότες και με δικές μας δυνάμεις και δράσεις για να κάνουμε πράγματα.
0: Πρέπει... Να τα συνδυάσετε κάπως. Ναι, τώρα αυτό ναι, που ναι, πρότεινα εγώ για τις εξετάσεις μπορεί να είναι και ατυχές, ναι, δεν ξέρω, αλλά
2: ναι,
0: όταν υπάρχει ένας σύλλογος που ασχολείται με το νοσοκομείο ενεργά,
2: ναι, ναι, ναι,
0: και θέλει να προσφέρει και όλα αυτά, θα σας εντάξει στους κόλπους του σε μια συνεργασία, θεωρώ, έτσι ευδόκιμη.
2: Μα είναι και μια ιδέα που θέλουμε να υλοποιήσουμε από παλιά με την κυρία
3: Βασάλα.
0: Τυχαία είπα τώρα, όχι, έτσι, πολύ, επειδή ξέρω ότι έχει τράπεζα αίματος, γι' αυτό.
2: Θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να κάνουμε συνέργειες με άλλους συλλόγους, που είναι δραστήριοι, που είναι, κάνουν πράγματα, κάνουν...
0: Ναι, γιατί μόνος κανείς δεν πάει στην πόλη, έτσι, αυτό έτσι, είναι το θέμα.
2: Αλλά δεν είμαστε, ήθελα να πω το εξής.
4: Πήραμε τα ενία, αλλά...
2: Αυτό ως ιδέα προήλθε από την προσπάθεια που κάναμε να κάνουμε εξετάσεις στο νοσοκομείο και δεν ερχόταν κανένας, που πήγαμε στο δρόμο να τους βρούμε και να τους πάρουμε και δεν ερχόντουσαν, αρνιόντουσαν, και είπαμε ότι για να μπορέσουμε να ανοιχτούμε στην κοινωνία και να τους πούμε ότι παιδιά η πρόληψη είναι σημαντική, θα πρέπει να κάνουμε συνέχεια.
0: Λοιπόν, να πω κάτι για να πάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί αυτό ναι, είναι το βασικό που επίκειται, ότι... δεν είναι ανάγκη να νοσήσουμε για να καταλάβουμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχουν και λανθάνουσες ενδείξεις και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε, που δεν τις αναγνωρίζουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να πάνε να κάνουν εξετάσεις χρόνια, που δεν καταλαβαίνουν, ξέρω εγώ, γιατί τώρα ζαλίστηκαν, γιατί και λένε εντάξει, δεν είναι βρε παιδί μου και κάτι, έτυχε. Και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι... Αυτό που είπατε ότι η πρόληψη είναι σημαντική, δηλαδή πάει κάποιος να είναι αιμοδότης στο νοσοκομείο. Αν δοθεί και από το νοσοκομείο ένα εχέγγυο, ας πούμε, να φέρει και ένα φίλο του να κάνει εξετάσεις, εφόσον είναι αιμοδότης, σαν δώρο, δηλαδή εξυγενική αίματος. Μπορεί να την κάνει δωρεάν και τα λοιπά. Εκεί μπορεί, δηλαδή με έναν τρόπο να τον μπουστάρουμε, να ανακαλύψει ο άλλος άνθρωπος
3: αν
0: έχει κάτι, γιατί δεν, γενικά μιλώντας, δηλαδή δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω από το χαλί και υποφαινόμενοι εδώ που μιλάει και βγάζει κήρυγμα και τα λοιπά, επειδή θεωρούσε μέχρι καιρό ότι είναι χέρι άκρας υγείας, και επειδή είναι αθλήτρια και τα λοιπά, ναι, και ναι, αυτά, δεν ασχολιότανε. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι έχεις και τι μπορεί να συμβεί, και όπως αποδείχθηκε κιόλας, δηλαδή όταν κάνουμε κάποιες εξετάσεις, βρίσκουμε κάτι, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να προσέξουμε, βαράει κόκκινο.
3: 38 παράδειγμα ο Αναστάσης, ο οποίος το ανακάλυψε σε τι ηλικία?
2: 30 χρόνων.
3: 30 χρόνια ανακάλυψε ότι.
0: Ναι, μα τα είχε
2: πει. Εγώ ο ποδοσφαιριστή ήμουν.
1: Τυχαία, έτσι, με κάποιε εξετάσει.
2: Ναι, ναι, εξετάσει. Με όθηση εταιρεία που δούλευε. Ανάγκασα. Απολύτω κανένα. Δεν τα καταλάβαινα.
0: Δεν τα καταλαβαίνει. Έχει ένα λεπτοίδρωτα. Λε τώρα είναι λεπτοίδρωτα.
2: Δίψαω γιατί αφού τρέχω, κάνω με την μπάλα.
3: Δίψα, κάνει δίψα.
2: Και μετά η συχνορία. Αφού πίνω νερά.
0: Ναι, υπήρχε η εξήγηση στο.
4: Και όμως. Εγώ ποτέ δεν έχω δίψα.
2: Ναι.
4: Δεν μπορούσα να το καταλάβω με τη δίψα. Στα 36. Εγώ στα 36.
2: Μια ηλικία.
4: Ναι.
1: Στα 36 το ανακαλύψατε και στα 30.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά πόσα χρόνια πριν προϋπήρχε αυτό?
2: Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Δεν μπορώ ούτε καν
3: να ξέρω.
4: Εγώ μπορώ να ξέρω. Γιατί με τις εξετάσεις που έκανα αίματος, ήταν πάντα στο όριο. Στο όριο. Και πίστευα ότι με την άσκηση θα μπορέσω να το καταπολεμήσω. Τουλάχιστον να το αφήσω εκεί που είναι. Όμως μετά με την ηλικία, λίγο με το παρασυρώμουνα στο φαγητό, δεν... Ναι. Τότε έγινε μόνιμη η κατάσταση. Εντάξει, όμως έχει ρυθμιστεί, δεν νιώθεις κάτι. Ναι, το κακό ή καλό με το διαβήτη είναι ότι δεν πονάς, δεν σου δίνει δείγματα. Απλά εσύ πρέπει να ξέρεις ότι ναι, μεν δεν πονάς, αλλά πρέπει να κάνεις, να είσαι συγκρατημένος, να πατάς φρένο.
0: Πολύ συχνά να πατάς φρένο. Σε παρασπονδίες, ναι, να ασκείς καθημερινά.
4: Και,
0: ναι,
4: και μία άλλη λογική που επικρατούσε και επικρατεί ακόμα, ήταν πριν 20 χρόνια για το ζάχαρο δεν υπήρχαν φάρμακα. Ναι. Ούτε, και ο κόσμος είχε φοβηθεί και πέθαινε. Και δεν ήθελε ούτε να ξέρει.
1: Ναι, ναι.
4: Ούτε είχε ελπίδα. Και σου λέει τώρα, αφού εγώ έχω αυτό, δεν υπάρχει σωτηρία, άστο λοιπόν όσο ζήσω. Ενώ τώρα υπάρχουν τόσα σκευάσματα. Δεν μπορείς με αυτό να ρίξεις το ζάχαρο ή βρίσκεται άλλο. Η επιστήμη προχωράει. Άρα λοιπόν είναι πολύ ενθαρρυντικά αυτά τα, όλες αυτές οι έρευνες.
0: Το ζάχαρο δεν είναι πρόβλημα.
4: Πρέπει να το προσέξουμε όμως, ναι, γιατί έχει και παρενέργειες, καρδιά, νεφρούς, αυτά.
0: Θέλει μια ισορροπημένη κατάσταση. Να μην έχεις καμπανεβάσματα και αυτά.
3: Και κανείς δεν ξέρει ποτέ πότε θα του έρθει και αν θα του έρθει.
0: Και αν θα του έρθει από αυτό.
3: Ακριβώς. Και όλοι εν δυνάμει μπορεί να νοσήσουμε.
4: Εν δυνάμει όλοι θα νοσήσουν.
0: Από κάτι άλλο.
3: Καλά, αυτό δεν
4: είναι σίγουρο.
0: Ας πούμε κάτι ευχάριστο. Από τώρα να αλλάξουμε.
3: Πάμε στα ευχάριστα τώρα.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι μην πιστεύεις ότι βλέπεις. Τι είναι αυτό τώρα εδώ, το πολύ βαρύγδουπο, να πω, θα διαβάσω εδώ την πρόσκληση, είναι λοιπόν το The Crime Club του αντιστράτηγου κυρίου Μανώλη Φακιανάκη, την Κυριακή 7 Ιουνίου και ώρα 5 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοριαλενίου Βιβλιοθήκης. Μην πιστεύεις ότι βλέπεις είναι το θέμα. Ψηφιακή ασφάλεια, παραπληροφόρηση και ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Και μιλάνε ο Μανώλης Φακιανάκης, αντιστράτηγος εναποστρατεία, ιδρυτής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, πρόεδρος και ιδρυτής του CSI Ελλάς και CEO, δεν ξέρω τι είναι αυτά.
2: Πρόεδρος CSI.
0: Πρόεδρος και ιδρυτής, ναι, δεν το είπα. Του The Crime Club και κυρία Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγος με μάστερ, ψυχοθεραπεύτρια, διευθύντρια του The Crime Club. Αυτό μου φαίνεται σούπερ πρωτοποριακό.
3: Είναι απίστευτο. Ναι.
0: Λοιπόν, πώς τα καταφέρατε τώρα?
2: Εγώ θα πω, περίμενε, εγώ θα πω...
0: Πού βρεθήκατε, πώς προέκυψε...
2: Θα πω το ερέθισμα και μετά τα παιδιά να συμπληρώσουν ό,τι θέλουν. Και πρέπει να μιλήσουν για να συχνά πυκνά βγαίνουν στο ίντερνετ αυτά τα pop-ups που λέμε, αν ανοίξει μια σελίδα.
0: Ναι, αυτά τα cookies, τι είναι.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα που σε εμάς που είμαστε άτομα με διαβήτη και ψάχνουμε και βρίσκουμε τι συμβαίνει, τι γίνεται με τον διαβήτη, εξελίξεις κτλ. Έρχονται σοριδών πληροφορίες οι οποίες με κάνουν έξαλλο. Ξεκινάνε από το έχουμε ένα σκεύασμα το οποίο θα διορθώσει το διαβήτη σε μια εβδομάδα, έως το θα στείλουμε ένα μηχάνημα να κάνεις ανέμακτο έλεγχο ζαχάρου στο αίμα. Ανέμακτο έλεγχο ζαχάρου. Αυτό λοιπόν με ώθησε να πάω στην αστυνομία να το καταγγείλω. Διότι είναι ψέμα και όχι απλά είναι ένα ψέμα, είναι ένας μεγάλος κίνδυνος να πάει ένας άνθρωπος,
0: Φρούδο
2: να το πιστέψει ακριβώς και να πάρει το σκεύασμα και να σταματήσει τη θεραπεία που κάνει, που του έχει στήσει ο γιατρός του και να πάει στο νοσοκομείο μετά με 3 και 4 ζάχαρο.
1: Εξαιρετικά επικίνδυνο.
2: Εντελώς. Και το δεύτερο, η κοροϊδία είναι όταν αγοράσει αυτό το μηχάνημα που σου λέει ότι είναι μέτρηση ζαχάρου στο αίμα.
1: Ανέμακτα με την επαφή.
2: Σου στέλνουν, ναι, είναι θαύμα αυτό, έτσι. Σου στέλνουν μετρητή οξυγόνου του αίματος. Δηλαδή...
1: Α, αυτό είναι δηλαδή, ναι, το μηχάνημα είναι,
2: ναι,
1: μετρητής οξυγόνου.
2: Ναι, αυτό δεν έχει κίνδυνο, αλλά είναι κοροϊδία. Σου παίρνουν τα λεφτά χωρίς να κάνεις...
4: Δεν γίνεται για αυτό,
0: ναι, ναι, αλλά είναι επικίνδυνο, γιατί ποντάρεις αυτό και δεν ελέγχεσαι.
2: Ναι.
0: Πόσος κόσμος μπορεί να αναφέρει.
2: Το βλέπεις και μετά αρχίζεις πάλι το, να μετριέσαι όπως πρέπει. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ πήγα στην αστυνομία λοιπόν και έκανα καταγγελία, έκανα μήνυση. Ο εισαγγελέας με κάλεσε και μου είπε, πιάνεις έναν, αν τον πιάσεις, γιατί είναι, ξέρω εγώ, στη Τανζανία, είναι στο Καζακστάν, είναι όπου μπορείς να φανταστείς.
0: Στο Τιμπουκτού.
2: Ας πούμε, έτσι. Και βγαίνουν άλλοι χίλιοι. Και του λέω, ρε, και τι να κάνω. Και μου λέει να κάνετε ενημέρωση. Έτσι απλά.
0: Ναι.
2: Και χτυπήσαμε την πόρτα του Μανώλη Σφακιανάκη. Ο οποίος είναι ο γκουρού, ας το πούμε, σε αυτή την ιστορία. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε τη δίωξη στην ασφάλεια, οργάνωσε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και ανταποκρίθηκε και βρήκε μια ημερομηνία για να εξηγήσουμε γιατί είναι, ας πούμε, την Κυριακή στις 5 η ώρα. Γιατί ο άνθρωπος αυτή την ημέρα βρήκε περιθώριο να έρθει στην Κεφαλονιά να μας υποστηρίξει.
0: Πότε θα έρθει αυτός, θα έρθει την ίδια μέρα?
2: Έρχεται την ίδια μέρα και φύγει την επόμενη.
0: Για να τον
2: γιατί εξάκωνα. Μετά, ναι, στις 8 η ώρα το βράδυ θα έρθει στο Λιξούρι.
0: Α,
1: ναι, ναι.
0: Τον έχετε τσακώσει από εκεί.
2: Ναι, τον πήραμε και από εκεί. Λοιπόν,
0: και καλά
1: κάνατε. Κοριαλένιος και Ιακωβάτιος, έτσι, Κοριαλένιος
2: Αργοστόλου. Κοριαλένιος στις 5, Ιακωβάτιος 8. Ο Σφακιανάκης, λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος και προσπαθεί να αφυπνίσει τον κόσμο, έτσι, πάνω σε αυτό το τρομακτικό πρόβλημα. Και γιατί είναι τρομακτικό? Γιατί εκεί μέσα εντάσσεται η κοροϊδία στους συνταξιούχους, στους υπέργυρους που τους παίρνουν τηλέφωνο.
0: Σε όλο τον κόσμο, το μήνυμα, ακόμα και στους μορφωμένους,
2: ναι,
0: που, που παίρνεις κρέμα. Πόσες γυναίκες παίρνουμε κρέμα ότι θα γίνουμε 40 χρόνια νεότερες και έρχεται, τι έρχεται, ναι, βούτυρο, ωραία, κακάο.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Αφορά τα παιδιά. Τα παιδιά, τους εφήβους. Τα μικρότερα παιδιά που μπαίνουν στο ίντερνετ, έχουν το Facebook και οι επιτίδιοι, ανώμαλοι, παρασέρουν αυτά τα παιδιά με ψεύτικα λόγια και ψεύτικες εικόνες και δεν ξέρω τι.
0: Α, είναι και αυτό μέσα.
2: Σαφέστατα.
4: Όλα είναι.
2: Σαφέστατα. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτή η εκδήλωση πρέπει να φέρει όλη την Κεφαλονιά.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν φέρατε και τα σχολεία και που ενδιαφέρει αυτό, δηλαδή να γίνει μια ενημέρωση, αυτό ενδιαφέρει και τα παιδιά.
2: Μα απευθυνθήκαμε σε όλες τις σχολεία. Σε όλους, έχουμε απευθυνθεί συλλόγους γονέων και εκεί δεν μόνο, στα σχολεία στείλαμε προσκλήσεις στους καθηγητές, στους διευθυντές, σε όλους. Προσπαθούμε να την κάνουμε όσο δυνατόν γίνεται πιο ανοιχτή την εκδήλωση, να την... πώς να το πούμε, ας πούμε, να την επικοινωνήσουμε σε πολύ κόσμο. Όχι, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα κέρδος. Εμείς πληρώνουμε, ας πούμε, έξοδα και ιστορίες. Το κέρδος μας είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο και να το βοηθήσουμε να αντιληφθεί ότι, παιδιά, μην τρελαθούμε, το ίντερνετ είναι η ζωή. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Αλλά είναι σαν το μαχαίρι. Το μαχαίρι το έχεις να κόβεις το ψωμί, αλλά σφάζεσαι κιόλας.
3: Να προσέχεις τη χρήση.
2: Έτσι, να προσέχεις τη χρήση. Να μπαίνεις να το χρησιμοποιείς για να πάρεις πληροφορίες και υλικό που σου χρειάζεται. Το παιδί μπαίνει στο ίντερνετ και παίρνει πληροφορίες για ιστορία, για γεωγραφία, για μαθηματικά, για τα πάντα. Μέχρι εκεί όμως.
3: Εγώ πάλι θα πω, Αναστάση, πάνω σε αυτό και με το θέμα το προηγούμενο της παιδικής παχυσαρκίας που είχαμε χθες, το 2 μέρες είχαμε αυτή την εκδήλωση. Καθώς και με το ίντερνετ, οι γονείς πρέπει να ακούσουν τα παιδιά τα παιδιά, το βλέπω και από μένα, το βλέπω και από τους γύρω μου. Τα παιδιά, καλό είναι να ξέρω, αλλά τα παιδιά, ό,τι τους δώσουν, θα φάνε οι γονείς. Ναι. Όσο τους επιτρέπουν να είναι, δεν έχουν, οι γονείς βάζουν τα όρια σε όλα. Οπότε πρέπει να έρθουν οι ίδιοι.
2: Καταλαβαίνω. Έχεις απόλυτα δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο. Αλλά τον έχω ακούσει να λέει, το παιδί δεν πρέπει να το αποτρέψεις. Από μια ηλικία και μετά δεν μπορείς τα 8 του χρόνια να έχει Facebook και να παίζεις το τηλέφωνο. Έτσι. Λέει λοιπόν ότι δεν μπορεί να το αποτρέψεις από το διαδίκτυο. Να μπαίνει, να
0: αν δεν μπει σε σένα, θα μπει αλλού. Και ναι, θα μπει μπράβο. Και με, σε μη
2: ελαφρύ. Αυτό όμως μπορείς να κάνεις είναι να το έχεις στο σαλόνι, να το βλέπεις.
3: Ναι, ναι.
2: Όχι στο δωμάτιο, δεν κλειστείς να μου κάνεις εμένα.
3: Σε αυτό συμφωνώ.
2: Στο σαλόνι να σε βλέπω. Πού πας, σε τι σελίδες, που μπαίνεις, τι λες, με ποιον.
3: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
2: Άρα όταν εσύ λες το παιδί σου το λάπτοπ εδώ ή το κομπιούτερ στο σαλόνι, θα τον πείσει με τα λεγόμενά του και αναλύοντας και τους κινδύνους ότι αυτό που του λέει η μάνα και πατέρας έχει βάση
4: κίνδυνο. Οι γονείς είναι στο σπίτι όμως.
3: Οπότε θέλει έλεγχο.
0: Οι γονείς, αυτό είναι πολύ βασικό αυτό που είπατε, γιατί οι γονείς πειθώνουν τα παιδιά στο σαλόνι ή στην κρεβατοκάμαρα για να κάνουν το στραβωμάρα τους.
2: Έχεις δίκιο.
0: Θυμάμαι με την κόρη μου, ξέρετε, της έδωσα κινητό στη Δευτέρα Γυμνασίου. Ήμουνα ο εξαποδό. Mm. Ότι δεν είναι
4: μοντέρνα.
0: Ότι ναι, τα παιδιά της ηλικίας της, πόσο κακιά μάνα είμαι. Ναι, εγώ τι έκανα, της το έδινα, δεν ήθελα να εφιστεί, γιατί και εγώ καταλαβαίνω που είμαι ενήλικας ότι δεν είναι εύκολο. Εφίσμα δηλαδή είναι. Προχωράω, λέω, πάω στην τουαλέτα, λέω πού είναι. Το κινητό. Γιατί δεν το έχω. Λέω τι να το κάνω στην τουαλέτα, το πολύ που να πες και με σιλεκάνη. Όμως νιώθεις, δηλαδή είναι ένας ισχυρός ότι λείπει και την προέκταση του χεριού. Αν εγώ που είμαι μεγάλη και έχω ζήσει τη ζωή μου και έχω μηχανισμούς άμυνας, δεν μπορώ να το ελέγξω, πώς θα το ελέγξω το παιδί. Λοιπόν, και το είχα το κινητό στο γραφείο μου και τότε το έδινα, έβρισκα πρόφαση να τιμωρηθεί. Δηλαδή έκανε κάτι, ποια ήταν η δικαιολογία, το κινητό. Δεν ήταν στο γραφείο μου, δεν το έχω γιατί σου λέει μετά, έλα μαμά, ξέρεις κάνει γαλλικιά. Α, τώρα δεν μπορώ γιατί είναι στη δουλειά και δεν έχω κλειδί να πάω να το πάρω. Μα και εσύ στη δουλειά βρήκες και το... Τι είχα περάσει, δηλαδή πρέπει και οι γονείς να δίνουν μία μάχη.
4: Ναι.
0: Τον αγώνα του. Και είναι δύσκολο αγώνα. Θα το πάρει το παιδί το κινητό. Θα το πάρει όταν μπορεί να σταχυολογήσει, να καταλάβει. Να δει τι του χρειάζεται και θα μπει και στα παράνομα. Δεν είναι ότι δεν θα μπει, αλλά θα έχει θωρακιστεί. Γιατί τα παράνομα είναι θελκτικά. Είναι ελκυστικά. Το απαγορευμένο είναι. Όχι, είναι ελκυστικό. Μόνο και μόνο επειδή απαγορεύεται. Στο απαγορεύεται. Θα πάει.
2: Πάντως, να πούμε ότι η πολιτεία έχοντας αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος, θεσμοθέτησε αυτό. Απαγορεύει.
3: Ναι, πλέον ναι.
2: Από τα 15 και μετά έχει τη δυνατότητα.
1: Από το 27.
3: Και κλείνει και TikTok και αυτά σε μεξελικίες.
0: Θα βρούνε τα παιδιά άκρη, θα βρούνε άλλες πλατφόρμες. Δεν υπάρχει. Αυτό ξεκίνησε από την Αυστραλία.
4: Με τον Άζη δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό συμφωνούν οι γονείς. Με τον Άζη, έλα μαμά.
0: Εδώ οι γονείς συμφωνούν για άλλα. Εγώ έχω καλέσει ανθρώπους εδώ που είχαν νυχτερινά μαγαζιά. Και πηγαίνανε παιδιά ανηλικά και λέγανε θέλω να πιω αλκοόλ. Και βάσει τη νομοθεσία έλεγε ο μαγαζάτορας και δεν μπορώ να σου δώσω. Και πού είναι. Και ερχόταν ο γονιός, η μάνα και ο πατέρας. Και έκανε φασαρία πως γιατί το παιδί του που του ζήτησε εκεί. Ναι. Προσωπικά έχουν πει στην κόρη μου και τώρα το γενικεύουμε λίγο, αλλά θέλω να το λέω για να ακούγεται. Ναι, έχουν πει στην κόρη μου ότι η οποία έτυχε να βρεθεί σε ένα παιδικό σε γεγονός τέλος πάντων και πίνανε εκεί αλκοόλ και έβαλε και αυτή αλκοόλ μέσα σε χυμό και έπινε, η κόρη μου δεν πίνει αλκοόλ. Συνεπώς έβαζε πορτοκαλάδα και επειδή της λέγανε η κοπέλα έβαλε αλκοόλ και μετά ξανά βάλε πάλι πορτοκαλάδα και αλκοόλ και στο δεύτερο είχε γίνει γκολ.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, και μετά εγώ την πήρα βέβαια και το κατάλαβε κιόλας ότι ήταν δύσκολη θέση, της έφυγε, την πήρα και λέω μα οι γονείς και αυτά, λέει αυτοί τα φέρανε. Αυτοί φέρανε στη μέρα. Και πήρα τηλέφωνο κι εγώ και λέω... Λέω, δεν το πιστεύω. Λέω, έτσι μου το λέει η χαρά, για να μην τη μαλώσω, ξέρω εγώ, να αποφύγει. Και πήρα τηλέφωνο να μάθω και μου είπαν τα εξής. Μου λέει, βεβαίως, μου λέει, γιατί λέει, τα δικά μου λέει, βγαίνουν κάθε Σάββατο και ξέρουν, λέει, έχουν συνηθίσει. Η δικιά σου δεν έχει συνηθίσει, άρα λέω να το βάζω στα φρούτα. Θα το βάζω. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δεν υπάρχει έλεος. Εμείς πρέπει να πάμε σε όλα αυτά. Καλά το είπε.
3: Εμείς οι γονείς. Δηλαδή τα παιδιά τα ακούνε και το θέλουν. Και θα πάνε χθες, επειδή είμαι στο Σύλλογο Συλλόγων και ήμουν στο σχολείο, στο δεύτερο δημοτικό, το ξαναλέω, το λέω πιο ήσυχα τώρα. Πολλά παιδιά πήγαν σπίτι τους και είπανε: «Μαμά, θα πρέπει να τρώω αυτό τώρα». Δηλαδή το λένε τα παιδιά.
2: Πες και για την αγροτοδιατροφή που μας έκανε.
3: Να δω.
5: Και ο Νεκτάριος Αραβαντινός,
2: Ναι. Πρέπει να το πούμε.
3: Λοιπόν, τα παιδιά πάνε σπίτι και το λένε. Το θέμα είναι τα παιδιά έχουν, το θέλουν, τους αρέσει το βλέπουν, γιατί φάγανε τα φρούτα, όλα τα παιδιά φάγανε φρούτο. Δεν ξέρω αν το τρώνε σπίτι τους, αλλά τα παιδιά όλα χθες με τα μάτια μου το είδα, γιατί εμείς τα προσφέραμε, φάγανε από 1 με 2 φρούτα το κάθε παιδί.
5: Το ξέρω, ήταν πιο γλυκό άμα το ήταν δώσει η μαμά.
3: Όχι, ξέρεις τι πιστεύω.
4: Πιστεύω ότι τα παιδιά παρασύρονται.
5: Παρασύρονται.
4: Και είναι πιο καλό αυτό.
3: Αν το δώσεις στο παιδί σου, θα το φάει. Είναι εμείς τι του δίνουμε, γιατί ξέρεις από το σπίτι ότι θα στο δώσει, αυτό έχει, αυτό θα φας, πρέπει λίγο εμείς οι γονείς, οι κηδεμόνες, να μπούμε σε αυτή την νοοτροπία, εμείς οι ίδιοι πρώτα. Τα παιδιά
5: αυτό τους δώσεις, λέω, εμείς οι ίδιοι άμα μπουν και μετά συνηθίζουν και γίνεται το, χωρίς να το... Γιατί η μεγαλύτερη... έξι είναι η ίδια η συνήθεια. Μετά το βλέπει.
3: Ακριβώς.
5: Θυμάμαι η κόρη μου όταν είχε πάει στη Γαλλία, συγγνώμη την αναφέρω, αλλά δεν είναι πανελλήνες, τώρα θα μου φύγει γιατί την έχω. Ναι. Και μου έλεγε πού θα πάω και με έχεις όλη την ώρα με τα φρούτα και με αυτά και τα παλιοφαγητά που τρως και θέλω εγώ να πάω στη Γαλλία που ήταν, ξέρω εγώ, να πάνε. Μετά γίνει στη Γαλλία με κάτι μούτρα και ήταν όλο κουρασάν και ήταν και εγώ ανησυχούσα, αλλά τι θα τρώει και όλο γλυκά. Και ήταν χάλια η κουζίνα. Πού είναι?
3: Γιατί μετά στα
5: φαγητά. Πού είναι? Τη έλειψε το φρούτο και η υγιεινή διατροφή. Οπότε ποντάρω εκεί. Και όταν φεύγει, ενώ εδώ ξέρει, κάνει καμιά κουτσουκέλα, όταν φεύγει, μου λέει: «Μαμά, να ξέρει, άμα πάει κανένα ταξίδι, να ξέρει ότι έφτιαξα και φρούτα». Και έβαλα και λεμόνι μέσα.
4: Έτσι.
5: Οπότε. Αυτό είναι.
2: Θέλω συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί ήταν. Το ξεχάσαμε. Οι άνθρωποι λοιπόν που. Του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που σχεδιάσανε να πάμε στο σχολείο να μιλήσουν, είχαν συγκεκριμένο στόχο και ολοκληρωμένο. Δηλαδή ήταν το να εξηγήσουμε στα παιδιά τι σημαίνει υγιεινή διατροφή και πώς θα αποφύγουμε την παχυσαρκία, πώς αυτό το πράγμα θα συνδυαστεί με την άσκηση και στη συνέχεια πώς θα συνηθίσουμε να τρώμε υγιεινά. Και ζητήσαμε από το Νεκτάριο Σιμονέτο Αραβαντινό και μας προσέφερε η
5: αγροτοδιατροφική.
2: Αγροτοδιατροφική Ιωνίων Νησών. Μας προσέφεραν καταπληκτικά φρούτα, όπου όπως είπε και η Αθανασία γίναν ανάρπαχτα. Και θεωρώ ότι ήταν τόσο από την ενέργεια που ξοδέψαν τα παιδιά με τους χορούς και τις ασκήσεις. Μετά θέλανε κάτι
5: δροσιστικό.
4: Και
2: ήταν το μαγικό αυτό που είπαν λοιπόν οι άνθρωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και μετά θα έχουμε να τους προσφέρουμε ένα φρούτο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το θεώρησα ότι θα είναι ένα, συγγνώμη για την αγγλικούρα, δεν μου έρχεται, ένα compliment στα παιδάκια. Ήταν μια αναγκαιότητα.
3: Ναι.
2: Τα παιδιά ξεσαλώσαν, ξοδεύσαν ενέργεια και μετά τους είπαν: «Παιδιά, περάστε να δείτε και φρούτα». Και αχλάδι φάγανε και μήλο φάγανε και βερίκο καφάγανε.
5: Ενώ άμα είχαν γλυκά, γιατί συνηθίζεται, θα τρώγανε τα γλυκά. Γεμίζουν ένα πάγκο, μα αυτό το κάνουν και οι καθηγητές της πρωτοβάθμιας. Και εμένα με τσαντίζει πολύ αυτό. Γιατί οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, κάθε φορά που είναι γιορτή, πάνε και κάνουν ένα σωρό γλυκά. Γιατί να συνηθίζουν τα παιδιά στη ζάχαρη? Δηλαδή θυμάμαι να κάνω προσπάθειες και μετά να έρχεται η χαρά μπουκωμένη, ούτε το μεσημεριανό δεν έτρωγε. Χάθηκε ο κόσμος, οι ίδιοι οι δάσκαλοι. Και ας έρθουν να με βρίσουν να κάνουν.
1: Ο
3: σύλλογος γονέων. Θα σου πάνω σε αυτό.
5: Ναι, εσείς δεν φαίνεται.
3: Είναι
5: συμβουλία σύλλογο δασκόλων.
3: Βάνια, είναι αυτό που λες. Είναι συμφωνία μεταξύ συλλόγου δασκόντων, συνεργασία και συλλόγου γονέων. Το ξέρεις ότι το περιμένω. Οι γονείς οι ίδιοι, επειδή έχω κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις.
5: Εγώ έχω δει σε σχολείο και συγγνώμη, Λαμπρογιάννη, δασκάλα του σχολείου. Να φτιάχνει μπουφέ ίδια με γλυκά μόνο.
1: Θα λέμε μόνο μόνο περιστατικά.
0: Με αγγλικά.
3: Το περιμένουμε.
1: Οι
3: δάσκαλοι, οι γονείς, κυρίως οι γονείς που θα έχουν μια εκδήλωση στο σχολείο, ας πούμε, περιμένουν το κέρασμά τους, το γλυκό τους. Και το να το φας μια φορά τόσο δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι η καθημερινή βάση στο σπίτι, από εκεί ξεκινάνε όλα στο σχολείο. Και σίγουρα και στα κηλικία του σχολείου.
0: Ναι, αυτό δηλαδή. Ναι, να το φας μια φορά τόσο. Να το φας μια φορά τόσο. Αλλά βάλε πόσες εορτές έχουμε. Πόσα γενέθλια έχουμε.
4: Πόσες... κάνουμε τώρα αυτό.
0: Ναι, αυτό δηλαδή ας μπουν και μια λογική, σε μια λογική να προσφέρουν και κάτι.
3: Και υπάρχουν πολύ νόστιμα φαγητά έγινε να κάνεις και σε πάρτι.
0: Μπάρε δημητριακό να βάλουν πολύ ωραία κουλουράκια με βρώμη και από εδώ από εκεί με μέλι, με ταχύνι, να μάθουν τα παιδιά κάτι άλλο.
1: Το καλύτερο δώρο είναι τα
0: φρούτα. Δηλαδή, άμα του βάλει τα φυλάκια, άμα του κάλα τα φυλάκια πολύ μικρά παιδιά δεν κάνουν, άμα του βάλει φραουλίτσε το ένα το άλλο, δεν θα τα φάνε τα παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ωραία, αυτά είναι ίσω.
4: Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει.
3: Εμείς να πω κάτι στο σχολείο, στο δεύτερο δημοτικό. Κάθε χρόνο, 8 του μήνα, είναι 8 του Ιουνίου. Κάνουμε τις λεγόμενες αθλοπαιδίες. Δεν ξέρω αν τις ξέρετε. Εμείς μας έχει καθιερώσει ο γυμναστής μας, ο Γεράσιμος ο Μωραϊτης.
0: Το κάνουν σε όλα τα δημοτικά.
3: Ναι, εμείς το. Είναι ψυχή σε όλο αυτό ο Τζέσο Μωραϊτης. Και τι, κάνουν τα παιδιά αγωνίσματα. Συμμετέχουν και οι γονείς.
0: Α, συμμετέχουν και οι γονείς. Ναι, α, τι ωραία, δεν το ήξερα αυτό.
3: Και έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Αλήθεια.
3: Ναι, γιατί διαγωνίζονται όλοι οι γονείς μεταξύ τους και τα παιδιά μεταξύ τους. Δηλαδή, όχι οι γονείς παιδιά, γονείς και παιδιά. Λοιπόν, και μετά έχει πάντα, ο Σύλλογος Γονέων το προσφέρει αυτό στο σχολείο, υγιεινή διατροφή. Και πέρυσι είχαμε φρουτοσαλάτες, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα και για τα κηλικία και για τα παιδιά. Και φέτος θα έχουμε γιαούρτι με μέλι. Που και αυτό είναι το.
0: Και αυτό είναι πολύ.
3: Φρούτα, ναι, γιαούρτι, μέλι και κρέμες. Και μας τα κάνει η προσφορά ο Τζορτζάτος με το τυροκομείο. Θα κάνει χορηγία στο σχολείο. Και απλά το αναφέρω γιατί είναι σημαντικό. Ο άνθρωπος, γιατί προσφέρει πολλά. Είμαστε μεγάλο σχολείο. 250 παιδιά, 400 γονείς, οπότε έχει πάρα πολύ κόσμο. Και γενικά το έχουμε καθιερώσει αυτό. Οπότε έχει μπει και στην οτροπία των παιδιών. Και το λέω αυτό για να το ακούσουν. Δηλαδή να το κάνουν συχνά, να κάνουν τις εκδηλώσεις. Γυμναστές, παιδιά, διατροφή. Εμάς το έχουν συνηθίσει πλέον. Τώρα 3 χρόνια σερί. Το έχουν συνηθίσει. Ότι
4: πρέπει
3: θα κάνουμε
4: να μπει
3: αυτό, θα κάνουμε αυτό.
4: Συστηματικά.
0: Ναι, να μπει και αυτό.
3: Πολύ. Πιο
0: χωρίς αυτό. Να είμαστε απόλυτοι, γιατί αυτό. Και η παρασπονδία.
3: Εντάξει, είναι ναι. Στο πρόγραμμα.
0: Απλά είναι, λέω, άμα τα κάτσεις και τα βάλεις κάτω, τη μία έχει γενέθλια ο ένας, την άλλη γιορτάζει ο άλλος, την άλλη είναι Χριστούγεννα, την άλλη είναι αυτό, την άλλη είναι γιορτή. Δύο γενέθλια, δύο Μαρίες, δύο. Δηλαδή.
3: Εσύ την κόρουσε, την προστάτευε. Και εγώ λέω στο γιο μου, ξέρω εγώ θα το σου.
0: Δεν έφαγα, μου κάνε μαμά τίποτα.
3: Ο Κωστάκης μαμά έχει γενέθλια. Και μας έφερε σοκολατάκια.
2: Πώς να τον αντιμετωπίσει.
0: Ναι, το Κωστάκη δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει.
3: Μα κάθε. Είναι 25 παιδιά στην τάξη. Κάθε μέρα έχει γενέθλια από
0: ένα. Ο καθένα.
4: Γιορτή, γενέθλια.
3: Άστο.
0: Στα τάρτα. Όταν την κάτσα με τη βάρκα, το έλεγε ο πατέρα μου. Πώ ήρθε, ναι, αλήθεια.
3: Φαλανίτηκα
0: βέβαια. Το λέμε όλοι. Το ότι την κάτσαμε. Αν νόμιζα ότι ήταν του μπαμπά μου μόνο. Λέω και ήταν αδύνατο. Το λέμε όλοι, το ότι την κάτσαμε τη βάρκα.
4: Σημαίνει ότι.
0: Ωραία, εμείς δεν έχουμε κάτσει τη βάρκα όμως.

0: Γιαννάκη έχουν την τιμή να σας καλέσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου και ώρα 5 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοριαλενίου Βιβλιοθήκης στην εκδήλωση με θέμα «Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Ψηφιακή ασφάλεια, παραπληροφόρηση και ασφαλής πλοήγη στο διαδίκτυο». Θα μιλήσουν ο Μανώλης Φακιανάκης, αντιστράτηγος αναποστρατεία, ιδρυτής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, πρόεδρος και ιδρυτής του CSII Hellas και CEO του The Crime Lab και η κυρία Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγος με μάστερ στην ψυχοθεραπεύτρια, είναι διευθύντρια του The Crime Lab.
1: Ωραία. Λοιπόν, να είμαστε όλοι 5 η ώρα εκεί και θα το αναλάβω εγώ και θα πω και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας να είναι εκεί.
0: Και είχαμε στην Ιακωβάτιο είναι
1: στις 8. Στις 8, μόλις φεύγουμε από
0: τον.
1: Λοιπόν, εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη.
2: Ένα λεπτό.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω. Άλλαξα γνώμη. Ναι, θα το κάνουμε off the record, off camera. Δεν είναι τώρα αυτό. Είναι για private use. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη, γιατί είχαμε τώρα ένα έκτακτο περιστατικό που ευχόμαστε τα παιδιά να είναι καλά με την Καλονίτικη μπύρα, είχαν έρθει εδώ και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Ελπίζω να μην ήταν κάτι σοβαρό, να είναι κάτι ίσονος σημασίας. Την άλλη Πέμπτη θα σας ενημερώσω για την ώρα της εκπομπής, γιατί πρέπει όλοι οι καλεσμένοι να έχουν το χώρο και το ρόλο τους και να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Ανανώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Πέμπτη.
0: Επόμενη Πέμπτη, ναι. Καλό σας βράδυ.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

ένα τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι

εκείνος που για σένα

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: ψυχή.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

θα απογίνω. Δεν το γνωρίζω, μα λες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί είσαι πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τύλιξες. Έτσι ένιωσα όταν με πρωτοφίλησες. Και στο γαλάζιο το Αιγαίο των ματιών σου.

0: βρήκαμε. Πέρασε ο καιρός, φουρτούνες όταν ήρθανε. Ήταν πολλές και δυνατές και δεν αργήσανε να μας χτυπήσουνε, όμως το κράτησα. Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα. Γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάγισα.
1: Κι αν

η μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνει παραμύθι. Κι αν είσαι αλήθεια μου, αν μείνει με στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πε στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρί κουπιά και αύριο. Να μην ανησυχεί, μη σκέφτεσαι τα κύματα. Όσο τα

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: το σιγοτραγουδάσει ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και...
1: Τα σιγοτραγουδάς.
0: Αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μη

κάτι που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα.